0: πουλο. Περιπέα ήβησα. Μη. Ανταρκώ. Σαν ρώτης.
1: Για δε σου φαρκακούλα. Όντας ήμουν τεντάνα ούταλ αστρί εσλαουλούς. Side effects.